0: Αλλά κοιτάξτε, αφανακλείστηκε.
1: Κάποια ώρα μου αλλιέλα το.
0: Α, μα μου πω το αλλιέλα προκέ, μακινάκα.
1: Αιώ, τι είπα το εργεσάι, το σουκουρελαβό.
0: Α, ναι, μη τον είχα σοκό.
1: Ασάντη. 8742-61-767. Νομίζω να δούμε λάχο μου στούδι, μαράδο μου σαμπίκι μισόραια γουάμπουλα. Μου χεινά μα ερμπρίκα μου τάνλε, ιό, νόπεκ. Νόα κέλα μου ράδιο είναι μου, είχε άλλη σόσιλε λίγα.
2: Όχι άλλη, ενώ μόνο κάθε τι άλλη τερούφου.
1: Βακάνι, βακάνι, αμάτρα ο Ιβα.
2: Τι μάτα ο Ιτέντο, η του πόντου σύγκου, καν λολοκαλτά του οπόστου, ο Σόκασμάρι.
1: Ο Σόκασμάρι.
2: Αι, ο παρέα.
1: Ο Άνου Μουσίριρι.
2: Ο Μουσίριρι, τον Βέγγιν κατέκο παρέα.
1: Και είναι ώρα, ο καλαβέρο κολλά του λίγα. Μα συμβάν σύνα, αν είσαι όλια και σύνα.
2: Κοιτάξτε με το νύμο ένα ρέκουλο, ο Σόκασμάρι.
1: Ο Άνου Σόκασμάρι, ο καλά μου ρέτελε, ο.
2: No, Kalamurata Show and General Gilpanya Show, Puripi Hamurima.
1: Shani Tweo.
2: The Kujunya Katia Pantre.
1: Ula Mahawa, the Twilio Golomorelene, Energia, Moro, Aropa, Hua.
2: Nara Pahana, Mamma, we are the Ape, Oa, Paya. A Paham with Okatai Kalikuni. That the Sherry is a Dipatra.
1: Masi kikumele nilitoki na kukovika neyo ki muhasandra mchumoro la
2: watuwele kana atu akala atu wakati hera nika akaliwa kiviru ya hika atutari
1: akunya tao akumi
2: akumi ayo
1: yorera piye
2: mhm
1: sipina kuyo mluko o vahirani eparaka muno kwenye kasisi wakani wakani masi ekumi
2: mnirero
1: titimiheri ayo
2: Mm-hmm.
1: Masipa ya muna siposheni mpapela uri ya na muradio ni mu?
2: Musipa noka musipu musena ni ntoke lila kaware ya kanamare mwahalu kina mnapuri yu. Ya mwata kaka warila miyo antepoke jivela warila.
1: Ah, warila. Konstantin warila.
2: Mm-hmm.
1: Ayo, no papela sansipo na toko ina Konstantin warila, no rumi ha? Asanti, hiyo no vika na voo?
2: Otevo otapela.
1: Asanti. Na pentelo virhela isabadu ila wasorera, so kumerela kisimba ala iyo. No sibiraka, igina ivukuwaka, ukalu wapinata mupuri aya. Upakiwesi iso, kininkala muretele nru, muretele, muretele mpaka kalai ii. Yorera opisha murima, sani kumerela sisa sa, Usuela wira. So teni pisa nene ya nene ya suela. Ipagendia ya ni ano suela ya wo mapuke luaya. Uvilela. Ni usuela ushindra. Mishanki huso wata simukumela binadamu.

Καλέ ρούχο λουμερά μη ποτάρτη. Νιχίλε λιουάν καχέ κοβάνιγο. Άιο, ενρέ ραβάνιγο κατσούλα πάπιβινι. Άιο. Άι μάι, νο σουκουρέλα. Wani wana mwezi ha chao chao.

0: Τολάκα. Α, ποτάρτι.
1: Ποτάρτι.
0: Κάκα να ανάβε ο Άνιγο.
1: Είναι η Λελία, μάλλον κάθε Λελία.
0: Είμαι ο Κι Λελία. Α, είναι η ρε. Αρμυρόμ, βόνια νούμερον λό.
1: Μπάρε, και αν ήταν τώρα πάει.
0: Α, μα σε λικαντού ράτι εδώ.
1: Α, εγώ.
0: Α, κάνει ρε κασουέν λεκέρε, αλεσέκε μου.
1: Να ρε κοτούελα.
0: Αχε, εγώ έκανε συνανέα.
1: Αμένα σουλία.
0: Αν μου ήρω, βέβαια.
1: Βάν πυρκυσε.
0: Βάν, βάν πυρκυσε. Κάτσου λάβε μάνα μάμου τσιάνο νέρα, νίβε μακάρι πίλα.
1: Μάνα μάμου τσιάνο με καλά καλά ρίμωχα, μωρό παμού τσουκούλα.
0: Ατί κουά, άπα τσερέ γιώ. Ολέσου άκα.
1: Οτάλι άκα. Μάλα βαλίαν.
0: Άιω. Βάτα κάχερε λεσάω, νικούσι.
1: Εμάνκα.
0: Εμάνκα, μόνεν λεκάρα κατά. Άιω, σίσο, πάκο, ο κατσιμκίν άκου.
2: Τι βιτάτε ουε.
3: Ματσουίμπα νιούζε.
0: Μοτόκο, ολιά, ερουπαμπί, να καλέκα, εσκάντρα μας. Μα κουσάμ λόκο μαρί χακά σε λαμε μόκο.
2: Αμόριακα, τι βιτάκα ουε.
0: Βοτάρδι!
3: Τσουίμπα νιούζε.
0: Α, κάτω κουένι.
4: Βοτάρδι.
0: Η χάλη.
4: Α, κρίνι λίγο.
0: Αρόφαλια ρε νούμερου λοβέλη καλούρα ατί όβο.
4: Να ήταν κεφαλιάντρι.
0: Α, ε, κου, βο κεφαλιάντρι.
4: Να
0: σε μου πέβελε ράτι βάιο.
4: Κόντε, κόντε, κόντε η βέλα.
0: Αμπτε η βέλα βό.
4: Ναι.
0: Να ρε καμπτε η βέλε, τι βό και ρακαρό φαλιά ρε.
4: Να τε κόντε η βέλα πάει.
0: Άι μάι, αν καχέ κανσίνα νέα.
4: Φέρω αλπίνου.
0: Άιο.
4: Καχέ
0: ακό ανημύρα βό βίβο.
4: Κιμμύρε, πάιρο, γιοκοκέρου, άσικη αβό και ρόκα λάτω βασανίτου.
0: Ο κοκέρου, άσικη αβό, ρόκα βασανίτου.
4: Τεράτα βάβολο, κοκέρου βάβολο, παχύ.
0: Άιο.
4: Μουνι
0: πία εμερακάτω ε βασανίτου βό.
4: Να, μα σενάταν κιμπί, αυτό κοκέρου βάβα, ρία ριέλα βάβα.
0: Α, ο κοκέρου βρία ρίο βό. Νίκουν λεκάχε το κορουά βορία ρίο βοκίλια ήραραν και σόρι ρία ήο καλά μλόπον ο ατούμι αγώ.
4: Μβό.
0: Α.
4: Βάτε στην τίμη χιουέ λαράν σαν νότουμι χιουά του ενέβα το οτόγκα του σαράτα ήουε.
0: Άιο.
4: Και νό ουέ χαπαχή λαράν σαν ήο.
0: Βάμουν ήρανε μου μου ήρα τα κησιμότα.
4: Να ρε μα και βάτε καρού λόσα ήουε κοκούμα κόμμα λόλα σαπατού και ρουάνι βά.
0: Α μου ρουάνι. Άιο κόσου κουρέλα μλόπονο βοντούμι χα λέσαι σαν βοντούμι χα μαλάνια βο χώρο λέλο.
4: Α, ορί βάβαλε.
0: Α, ορί βάβαλε. Ο Ανιάκα ήου κόσου κουρέλα τσάου τσάου.
4: Τσάου.